0: Now, for the next 30 minutes, the sounds of Greece, with your host, Peter Savas.
1: Φίλοι ακροατέ, καλώς ορίσατε. Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα Sounds of Greece από τον ισχυρό πολυπολιτιστικό ραδιοφωνικό σταθμό CHMB, 1320 AM στο Vancouver, με ομιλητή τον Peter Σάβα. Στο πρόγραμμά μας θα ακούσετε νέα από την πατρίδα, διάφορες χρήσιμες πληροφορίες για όλους και ελληνική μουσική και τραγούδια. Καλή σας μέρα και καλή σας ακρόαση.

0: El Ελληνική Ραδιοφωνία Vancouver στο ίντερνετ HMV. Το τηλέφωνο μας για περισσότερες πληροφορίες 239-06-57, ο κωδικός 604.
1: Εύξηνος Κύπρος. Ο Χαράλαμπος Χοτζάγκογλου μας καλεί να ταξιδέψουμε μαζί με τους καλεσμένους του στα μονοπάτια της φιλόξενης Κύπρου, από τον Μεσαίωνα έως σήμερα. Μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του ΡΙΚ.
2: Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές και στην απόψινη εκπομπή μας στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ, στην εκπομπή Εύξηνος Κύπρος, μια συνεργασία της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, όπου απόψε σας έχουμε ετοιμάσει διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, αλλά και εξ αφορμής της Παγκόσμιας Ημέρας του Νοσηλευτού, η οποία είναι η 12η Μαΐου, έχουμε τη χαρά να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Χρήστο Χριστοδούλου, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της συντεχνίας των νοσηλευτών, της Παγκύπριας Συντεχνίας των Νοσηλευτών και ταμείας της, και θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια από τα θέματα, να δούμε ακριβώς τη σημασία του ρόλου του νοσηλευτή στην σημερινή, όχι μόνο στη σημερινή και την ιστορία ενδεχομένως της παρουσίας των νοσηλευτών, αλλά να δούμε επίσης και θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με προβλήματα, αδυναμίες. Ακούμε συχνά για τα θέματα των νοσηλευτών, την έλλειψη των νοσηλευτών που έχουμε στα διάφορα νοσηλευτήρια και τα λοιπά, την ανάγκη και τι πρέπει να γίνει. Και θα θέλαμε πολύ να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χριστοδούλου, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να είναι μαζί μας απόψε και να μας γνωρίσει έτσι το κομμάτι της νοσηλευτικής που ίσως κάποιοι από εμάς ελάχιστα το γνωρίζουμε. Αγαπητέ κύριε Χριστοδούλου, καλώς ήρθατε στην Εύξηνο Κύπρο, στο πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Ευχαριστούμε που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας και σας καλωσορίζουμε.
3: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση και τιμή μου να συζητήσουμε μαζί τα θέματα.
2: Λοιπόν, καταρχάς,
3: απασχολούν τους νοσηλευτές και την υγεία.
2: Προφανώς είναι άμεσα και άρρηκτα συνδεδεμένα. Καταρχάς, η συντεχνία των νοσηλευτών είναι ένα από τα παλαιά όργανα έτσι, της Κύπρου, μετράει έτσι αρκετές δεκαετίες στο νησί, και αυτό δείχνει και αντικατοπτρίζει την νοσηλευτική μέρημνα και τη σημασία της ήδη εδώ και πάρα πολύ χρονικό διάστημα, ήδη από την περίοδο του Μακαρίου, όπου είχε ξεκινήσει, και θα θέλαμε έτσι να μας δώσετε το στίγμα του τι απαιτείται σήμερα από τον νοσηλευτή, γιατί είναι τόσο σημαντικό και κομβικό σήμερα ακριβώς ο ρόλος του νοσηλευτή, είτε στις μονάδες υγείας, είτε στα νοσοκομεία εν γέννη τα μεγαλύτερα, αλλά και εκτός νοσοκομείων, στα σπίτια κτλ. Τι είναι αυτό που κάνει τον νοσηλευτή να αποτελεί έτσι ένα κομβικό σημείο της παροχής υγείας.
3: Βασικά, ο νοσηλευτής έχει πολυδιάστατο ρόλο. Mm-hmm. Και ίσως και οι πολίτες μπορεί να μην γνωρίζουν αυτόν τον πολυδιάστατο ρόλο, αλλά να αρχίσουμε από το πρώτο σημείο, ότι ο νοσηλευτής βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο δίπλα από τους πολίτες, που τους ασθενείς, στα νοσοκομεία. Όμως οι νοσηλευτές δεν είναι μόνο στο νοσοκομείο, είναι και στην κοινότητα, είναι και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είναι και στα αγροτικά κέντρα. Βασικά έχουν αυτόν τον πολυδιάστατο ρόλο που περιλαμβάνει όλους τους τομείς της κοινωνίας στα θέματα της υγείας. Και όχι μόνο αποκλειστικά στο νοσοκομείο, και ο ρόλος του είναι βασικός για τη θεραπεία, την πρόσληψη, την πρόληψη και την καθοδήγηση των πολιτών για τα θέματα της υγείας και την εκπαίδευση, μπορώ να πω, γιατί υπάρχουν και οι ΜΕΣ που γιόρταζαν πρόσφατα 5 του μηνός, 5 του Μάη, για την ημέρα των ΜΕΟΝ, Παγκόσμια ημέρα των ΜΕΟΝ, που οι ΜΕΣ δεν είναι μόνο στο νοσοκομείο, είναι και στην κοινότητα, με συμβουλευτική μευτική, με παροχή φροντίδας και της μητέρας αλλά και του νεογέννητου. Συνεπώς υπάρχει μια μεγάλη εμβέλεια στο ρόλο του νοσηλευτή και πολλά σημαντική για την κοινωνία.
2: Μάλιστα. Ας ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή. Αν κάποιος νέος, κάποια νέα θα ενδιαφερόταν να σπουδάσει και να ασχοληθεί με την νοσηλευτική, τι δυνατότητες προσφέρονται, εκπαιδευτικές δυνατότητες στην Κύπρο, πού θα μπορούσε να απευθυνθεί, να πάει, τι πρέπει να κάνει?
3: Υπάρχουν και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τα οποία προσφέρουν το πτυχίο της νοσηλευτικής, mm-hmm. αλλά υπάρχει και το ΤΕΠΑΚ.
2: Μάλιστα.
3: Αλλά υπάρχουν και τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, τα οποία συνεργάζονται με την Κύπρο, το οποίο προσφέρουν πάλι το πτυχίο, το ολοκληρωμένο πτυχίο της νοσηλευτικής, το οποίο είναι και αναγνωρισμένο και ευρωπαϊκά και στην Κύπρο.
2: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν είναι απαραίτητος ο δρόμος μέσω ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος.
3: Μάλιστα.
2: Υπάρχει κάτι άλλο σε χαμηλότερη βαθμίδα, χωρίς να πάει πανεπιστήμιο κάποιος?
3: Όχι. Παλαιότερα, πριν το 2009, υπήρχε ο διπλωματούχος νοσηλευτής, mm-hmm. ο οποίος με μια εξομοίωση, όταν κάναμε το 2009, με δύο χρόνια εξομοίωση και πληρώσαν όλοι οι νοσηλευτές από την τσέπη τους ένα χρηματικό ποσό, είχαμε εξομοιωθεί σε πτυχίο και εξού και η αναβάθμιση μας μεταγενέστερα στις πανεπιστημιακές δομές του δημοσίου.
2: Μάλιστα. Επίσης σημαίνει ότι από τη στιγμή που ένας νοσηλευτής σπουδάσει σε κάποιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου, είτε κρατικό είτε ιδιωτικό, θα μπορούσε να προσφέρει τις υπηρεσίες του και σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
3: Εφόσον ναι, εξασφαλίσει και την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά και την εγγραφή mm-hmm. Στο ανάλογο μητρό, είτε της Γενικής Νοσηλευτικής, είτε της Μευτικής, ή του Νοσηλευτή Ψυχικής Υγείας, ναι, αυτόματα μπορεί να εργαστεί και στο εξωτερικό.
2: Μάλιστα.
3: Στην Ευρώπη.
2: Στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Στην Ευρωπαϊκή Μάλιστα. Ένωση, γι' αυτό μιλάμε. Κάθε χώρα μπορεί ναι. να έχει επιμέρους κανονισμούς που θα πρέπει Σωστό. Να προσαρμοστεί, αλλά μάλιστα. Τώρα, όταν θα θελήσει να αναζητήσει δουλειά στην Κύπρο, θα μπορεί να εργαστεί είτε σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια, είτε σε κρατικά, τα οποία φαντάζομαι θα αναμένει να γίνει κάποια προκήρυξη, είτε και σε σπίτια ή στους φορείς που αναφέρατε εσείς, σε σχολεία, σε κοινότητες, σε φορείς άλλους.
3: Ναι, είναι δύο οι δρόμοι. Mm-hmm. Είτε μέσω της προκήρυξης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας που διαχειρίζεται τα δημόσια νοσηλευτήρια mm-hmm. και εκεί θα διεκδικά θέση εισδοχής στα κρατικά νοσηλευτήρια, είτε μέσω κάποιων προκηρύξεων των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων, είτε ενταγμένα στο ΓΕΣΥ είτε μη, με τις ανάλογες όρους εργοδότησης mm-hmm. και είτε μέσω άλλων προκηρύξεων, όπως λέμε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, είτε στην κοινοτική, είτε και ακόμα μόνος του πλέον, γι' αυτός είναι ακόμα ένας ρόλος του νοσηλευτή, θα μπορεί να εξασφαλίσει άδεια από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας να παρέχει κάποιες νοσηλευτικές υπηρεσίες οι οποίες αποζημιώνονται.
2: Μάλιστα. Τώρα, επειδή εσείς είστε μέλος της συντεχνίας, είστε και ταμείας της Παγκύπριας Συντεχνίας Νοσηλευτών, να πάμε σε ένα ευαίσθητο θέμα. Δηλαδή, έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου κάποιοι άνθρωποι, εφόσον νοσούν, ξέρω εγώ, παθαίνει ένας ένα εγκεφαλικό, ας πάρουμε, αλλά έχουμε και πολλές άλλες περιπτώσεις, πηγαίνουν σπίτι και έχουν ανάγκη την κατοίκον νοσηλεία, όπου έχουν ανάγκη ένα νοσηλευτή. Τώρα, εδώ, πόσο εύκολο είναι για τη συντεχνία ή για τις κρατικές εποπτικές αρχές να ελέγξουν το ποιος άνθρωπος μπαίνει στα σπίτια και αν έχει τις κατάλληλες ικανότητες, γνώσεις, δεξιότητες να παρέχει αυτές τις νοσηλευτικές υπηρεσίες?
3: Μέχρι πρότινος υπήρχε ιδιωτικής προέλευσης αυτή είδος εργασίας, μπορώ να πω, στην κοινοτική. Mm-hmm. Τα τελευταία 3 με 4 χρόνια έχει αναπτυχθεί από το δημόσιο τομέα η κοινοτική νοσηλευτική. Και μπορώ να πω και κάτι, επειδή και από την ιδιότητά μου ως πρόεδρος Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μευτικής επεξεργαζόμαστε και φτάσαμε στο τέλος και θα το πω αποκλειστικά σε εσάς.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε λοιπόν, βγάζουμε είδηση.
3: Ναι, επεξεργαστήκαμε το προτινόμενο νομοσχέδιο για την κοινοτική νοσηλευτική και μευτική, το οποίο έχει φτάσει στην τελική του μορφή και ευχόμαστε με τη νέα Βουλή να ψηφιστούν και οι κανονισμοί που έχουμε υποβάλει. Mm-hmm. Βγήκαν και σε δημόσια διαβούλευση, μπήκαν και κάποιες παρατηρήσεις από εκεί και εφόσον ψηφιστεί, τότε προχωρούμε στη δημιουργία αυτής του ενιαίου φορέα, του ενιαίου νομοσχεδίου που καλύπτει όλους όσους θέλουν να ενταχθούν να προσφέρουν κοινοτική νοσηλευτική. Συνεπώς, νομίζω πάμε ένα βήμα μπροστά σε αυτό. Mm-hmm.
2: Επομένως, αν πάμε και από την άλλη πλευρά, γιατί ως τώρα λέγαμε για τον νοσηλευτή, όταν κάποια οικογένεια έχει ανάγκη να βρει ένα νοσηλευτή, θα μπορεί, πού θα μπορούσε να απευθυνθεί ώστε να βρει ένα μητρό νοσηλευτών και να ζητήσει και να πει, βρε παιδιά, υπάρχει κάποιος να έρθει σπίτι να φροντίσει τον άνθρωπό μας?
3: Μέχρι τώρα ήταν το παραδοσιακό να αποταθεί σε κάποιους, να αναρτήσουμε κάπου εμείς στην τεχνία χρειαζόμαστε νοσηλευτές ή να αποταθούμε σε κάποιους άνεργους νοσηλευτές και πάει λέγοντας. Ευχόμενος ότι θα ψηφιστεί οι κανονισμοί και θα προχωρήσει το νομοσχέδιο, τότε θα έχουμε μητρών εταιριών είτε ατόμων οι οποίοι θα προσφέρουν αυτές τις υπηρεσίες και θα είναι και αναρτημένος κατάλογος και έτσι θα μπορεί ο καθένας να ψάχνει και να βρίσκει θεού θέλοντος τους αυτούς που θέλουν να τους εξυπηρετήσουν.
2: Και έχοντας εγγραφεί σε εσάς αυτό το μητρό, θα είναι και το αποτέλεσμα ενός ελέγχου που θα έχει γίνει για τις ικανότητές του. Έτσι τις προϋποθέσεις, ώστε να μην έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν πληρώνουν αυτές τις προϋποθέσεις και πάνε να παρέσχουν υπηρεσίες υγείας και να έχουμε και άλλα προβλήματα αργότερα. Πολύ σωστά.
3: Αυτό είναι. Αυτό είναι και ένας ρόλος του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μευτικής, όταν ανανεώνει τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, να ελέγχει πώς και πού εργαζόταν ο κάθε νοσηλευτής που είναι εγγεγραμμένος στο μητρό.
2: Μάλιστα. Αναφέρατε όταν ανανεώνει αυτές τις άδειες. Γιατί προβλέπετε ανανέωση? Δηλαδή απαιτείται ενδιάμεσα να κάνει κάποια σεμινάρια ο νοσηλευτής, να κάνει κάποια περαιτέρω εκπαίδευση?
3: Μάλιστα. Ναι. Από το 2012 ψηφίστηκε ο νόμος της εγγραφής των μητρών και της συνεχόμενης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Ναι, στη διάρκεια αυτών των 4 χρονών ο νοσηλευτής υποχρεούται να παρακολουθήσει κάποια σεμινάρια και υποχρεούται να εργάζεται ως νοσηλευτής σε μήνυμα κάποιες ώρες, έτσι ώστε να είναι συνεχόμενα, να το πω στη απλή λέξη, μάχημος νοσηλευτής.
2: Μάλιστα. Μάλιστα, όχι στα χαρτιά, ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρετε, δεν νομίζω ότι πάρα πολλά επαγγέλματα έχουν αυτή τη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών τους. Είναι πολύ σημαντικό.
3: Νομίζω είμαστε από τα λίγα επαγγέλματα.
2: Ναι, ναι.
3: Υπάρχει ένας κατάλογος με επαγγελμάτων που χρειάζονται ανανέωση άδειας επαγγέλματος, αλλά με τον ρυθμό που είμαστε εμείς οι νοσηλευτοί, το διαβίου μάθησης, λίγα είναι τα επαγγέλματα.
2: Ναι. Τώρα, ένα από τα φαινόμενα που παρατηρούνται όχι μόνο στην Κύπρο και σε πολλές άλλες χώρες, αλλά εμείς μιλούμε αυτή τη στιγμή, αναφερόμαστε στην Κύπρο, είναι ότι παρατηρείται έτσι μια έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Αυτό σε τι οφείλεται? Οφείλεται μήπως και στο γεγονός του ότι έχει αλλάξει σταδιακά ο κοινωνικός ιστός, και ενώ παλαιότερα τον παππού ή τη γιαγιά ή τον άνθρωπο που είχε κάποια δυσκολία τον φρόντιζε ολόκληρη οικογένεια, τώρα κάπως έχουν αλλάξει τα πράγματα, υπάρχουν οι δυσκολίες και φυσικά το να είναι ένας νοσηλευτής και να ξέρει τη δουλειά του είναι πολύ καλύτερο από το να είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει εμπειρία. Αλλά γιατί παρατηρείτε στις ημέρες μας αυτή η έλλειψη νοσηλευτών?
3: Η έλλειψη των νοσηλευτών είναι δύο προέλευσεων. Μία είναι η τεχνητή, που η τεχνική προζήτηση, δηλαδή αναπτύσσουμε μονάδες υγείας, παρεχείς φροντίδας υγείας, κλινικές, νοσηλευτήρια, χωρίς καμία μελέτη. Αν στους τόπους που αναπτύσσουμε χρειάζεται να μπει ακόμα μία μονάδα υγείας,
4: The Vancouver Fraser Port Authority will host its annual Port Day on Saturday, August 29th at Canada Place. The community is invited to learn about the maritime industry and its role in moving Canadian trade. This free, family-friendly event runs from 11 a.m. to 4 p.m. and features live entertainment, interactive exhibits, maritime demonstrations, career exploration opportunities, and activities for all ages. Learn more at canadaplace.ca/portday.
3: Τελευταίο καιρό δώσαμε 20 άδειες για νέα νέες κλινικές ή νέα νοσηλευτήρια για να χτιστούν 20 νέα. Και το παράδοξο, ας πούμε, που έχουμε λίγα νοσηλευτήρια στην Αμόχωστον, καμία άδεια για την Αμόχωστον, π.χ. 11 στη Λευκοσία. Αυτό κάπου ξενίζει και αυτό προκαλεί και την αίσθηση θα θέλω περισσότερους νοσηλευτές. Επίσης, στο υφιστάμενο σύστημα υπάρχει κάποια έλλειψη νοσηλευτών, η οποία υπάρχει και στον ΟΚΙΠΗ, με τη μορφή ότι ο ΟΚΙΠΗ με φιδόν προσλαμβάνει στα νοσηλευτήρια λόγω κόστους.
2: Μάλιστα.
3: Και αυτό για μένα με ξενίζει, γιατί στην υγεία δεν πρέπει να βλέπουμε το κόστος.
2: Βέβαια.
3: Και υπάρχει και το τρίτο ζήτημα της έλλειψης των νοσηλευτών, ότι για ένα διάστημα που γίνανε σοβαρές αποκοπές στους μισθούς, στα ωφελήματα των νοσηλευτών, δεν πήγαιναν φοιτητές να σπουδάσουν νοσηλευτικοί, δεν επιλέγαν την νοσηλευτική.
2: Μάλιστα.
3: Και φτάσαμε σε μια μορφή σε κάποια χρόνια να μην έχουμε στα πανεπιστήμια μας νοσηλευτές όπως είχαμε παλιά 200 τη σεζόν. Είχαμε 11 άτομα, 10, 20.
2: Απίστευτο, ναι. Απίστευτο.
3: Από το 19 και μετά ξεκινήσε ξανά μια ροή προς τα πανεπιστήμια μας, και με μια καμπάνια σε συνεργασία με τον προηγούμενο Υπουργό Υγείας, και συνεχίζομαι με τον κύριο Χαραλαμπίδη τώρα, να ενημερώνουμε τους μελλοντικούς φοιτητές για την επιλογή της νοσηλευτικής. Καταφέραμε μέσα στα τα 3 χρόνια να έχουμε στα πανεπιστήμια μας 3 συνεχόμενες χρονιές πέραν των 200 ατόμων για νοσηλευτές. Συνεπώς, με μια τακτική προσπάθεια στα επόμενα 3-4 χρόνια θα έχουμε επάρκεια νοσηλευτών για την Κύπρο, που θα ίσως θα είμαστε και μοναδική χώρα στην Ευρώπη που θα έχουμε επάρκεια νοσηλευτών. Τούτο το ξέρω και από το πρώτο χέρι, γιατί συμμετείχα και στο συνέδριο, το Παγκόσμιο Συνέδριο Νοσηλευτικής και Μευτικής Προέδρων Συμβουλίου, που έγινε στην Αθήνα, και είχα συμμετέχει στην πλατφόρμα για την στελέχωση των νοσηλευτηρίων και την υποστελέχωση που υπάρχει στην Ευρώπη. Και τα δεδομένα της Κύπρου θεωρώ ότι σε 2-3 χρόνια θα είναι πολύ καλύτερα. Όμως υπάρχει και το ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, που πολλοί νοσηλευτές έχουν τελειώσει και δεν ασκούν το νοσηλευτικό επάγγελμα. Και ο λόγος ότι δεν δίνονται σωστοί όροι εργοδότησης και σαφείς όροι εργοδότησης, με σαφή μισθό, με σαφή άλλα δικαιώματα, αλλά και υποχρεώσεις, για να είμαστε δίκαιοι.
2: Οπωσδήποτε, και εκεί έχει ρόλο και το Υπουργείο Υγείας, νομίζω, για να ελέγχει και τους εργοδότες, ώστε να εφαρμόζονται
3: και οι κανονισμοί.
2: Και το Υπουργείο Εργασίας, σίγουρα, ναι. Και μάλιστα είχα ακούσει παλαιότερα ότι ακριβώς για να αντιμετωπιστεί αυτή η έλλειψη νοσηλευτών που υπήρχε στην Κύπρο, ότι δεν ξέρω αν έγινε πραγματικά, αλλά υπήρχαν σκέψεις να φέρουν, ξέρω εγώ, από την Πολωνία, να συνάψουν κάποιες συμβάσεις, να έρθουν από διάφορες χώρες, ακόμη και αν δεν μπορούσαν να μιλήσουν τη γλώσσα, αλλά φαινόταν τόσο έντονο αυτό το πρόβλημα. Δεν ξέρω αν τελικά έγινε κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα τα νέα που μας κομίζεται τώρα, ότι αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται και σύντομα θα βγουν τόσοι νοσηλευτές από τα πανεπιστήμια στην Κύπρο, είναι πάρα πολύ θετικά.
3: Ναι, είναι θετικά, απλά πρέπει να το δούμε και το Υπουργείο Υγείας, αλλά και οι εργοδότες, το θετικό της υπόθεσης αυτής, και να μην αποτρέψουμε τελικά τους νοσηλευτές να τελειώσουν νοσηλευτικοί και να φτάσουμε στο σημείο, αντί να δώσουμε κίνητρα στους 350 περίπου νοσηλευτές που δεν εργάζονται ως νοσηλευτές να επιστρέψουν πίσω στην νοσηλευτική, να προσθέσουμε κι άλλους πάνω σε αυτήν τον αριθμό.
2: Μάλιστα.
3: Τούτον είναι πολύ κρίσιμο, και αυτό, οποιαδήποτε σκέψη να φέρουμε νοσηλευτές από το εξωτερικό, χωρίς να είμαι ρατσιστής ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να νοηθεί, δεν είναι καμία περίπτωση. Ως νοσηλευτής πάντα εξυπηρετώ όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως θρησκείας και εθνικότητας, άρα συνεπώς δεν τίθεται τούτο το θέμα. Απλά είναι για να προστατεύσουμε και την παροχή ποιοτικής φροντίδας στην Κύπρο.
2: Σωστό.
3: Γιατί και στην Ευρώπη, όπως σας είχα πει που συμμετείχα σε αυτό το παγκόσμιο συνέδριο, τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχει κάποιος νοσηλευτής να φύγει από την Κύπρο να πάει στην Ευρώπη είναι πολύ αυστηρά.
2: Μάλιστα.
3: Για να προσληφθεί σε μια ευρωπαϊκή χώρα, σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, με σύγχρονο σύστημα υγείας. Για να καταλάβετε, υπάρχουν χώρες που για να εργοδοτηθώ εγώ στη χώρα τους πρέπει να κάνω 2 χρόνια τη γλώσσα τους.
2: Τι λέτε. Και έχει μια λογική, βέβαια, αυτό.
3: Έχει λογική, γιατί εμείς αν το σκεφτείς ότι ένας νοσηλευτής που μπορεί να εργάζεται σε χωριά που ακόμα υπάρχει κυπριακή, η έντονη κυπριακή διάλεκτο.
2: Σωστά.
3: Πώς
2: θα καταλάβεις.
3: Πώς θα εξηγηθείς με τον ασθενή ή μπαίνεις στην κοινοτική και πρέπει να φροντίσεις έναν άτομο στην κοινότητα, πώς θα εξηγηθείς. Ή στο χειρουργείο, πώς θα εξηγηθείς με τον γιατρό. Ή σε μια επίγον περιστατικό, πώς θα εξηγηθείς με τον συναδέλφο σου, πώς θα γράψεις report.
2: Έτσι, έτσι.
3: Είναι βασικά σημεία ακριβώς. Που έχει να κάνει άμεσα με την φροντίδα του αρρώστου, του ασθενή, αλλά και την περίπτωση οποιοδήποτε πολίτη έχει να φροντίσει ο νοσηλευτής.
2: Και νομίζω...
3: Συνεπώς, οι σκέψεις αυτές πρέπει να φύγουν από το μυαλό μας και να εστιαστούμε στα κίνητρα να έρθουν περισσότεροι φοιτητές. Mm-hmm. Και μπορώ να πω ότι ένα κίνητρο που έχουμε προτείνει σαν Κύπρος μέσω του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Ομευτικής όταν συμμετείχα στο Παγκόσμιο Συνέδριο ήταν να δοθούν κίνητρα στους φοιτητές της νοσηλευτής όπως το επίδομα πρακτικής δοκιμασίας που υπήρχε και παλιά.
2: Μάλιστα.
3: Και βλέπω τώρα οι προηγούμενες χώρες που το ακούσαν αυτό, κάποιες από αυτές το προωθούν με νομοσχέδιο να το κάνουν και εμείς ακόμα είμαστε πίσω.
2: Εμείς το καταργήσαμε δηλαδή.
3: Ναι.
2: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι γνωρίζετε πολύ καλά τα θέματα και εμπειρικά αλλά και μέσα από τις διεθνείς σας σχέσεις, οπότε είστε το κατάλληλο πρόσωπο το οποίο και μας κατευθύνει στη συζήτηση αλλά και γνωρίζει τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Και στην περίπτωση που αναφέρατε πριν με, με τα νοσηλευτήρια τα οποία αποφασίζεται να δοθεί μια άδεια στα νοσηλευτήρια και μετά βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν νοσηλευτές και δημιουργούνται θέματα, θυμήθηκα τις περιπτώσεις των ξενοδοχείων που σήμερα για να αναγερθεί ένα ξενοδοχείο και να δοθεί άδεια θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει γεώτρηση ο ξενοδόχος και διάφορα άλλα πράγματα. Δεν δίδεται έτσι απλά. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη μέρημνα και στο κομμάτι της νοσηλείας και της παροχής άδεια των νοσηλευτήριων.
3: Σωστά, σωστά. Και με ένα, όπως λέμε πάντα, capacity city plan. Δηλαδή μελέτη, πού χρειάζομαι, τι χρειάζομαι. Και η Μάρτα, ένα παράδειγμα, η Μάρτα έχει 6 νοσηλευτήρια στην επικράτειά της. Γιατί δεν τα αναπτύσσει, ενώ ο πληθυσμός της σχεδόν όπως εμάς. Mm-hmm. Γιατί θέλει να αναπτύσσει τα ίδια τα 6 τα νοσηλευτήρια, τα ίδια αναπτύσσει δραστηριότητες, τις εξυγχρονίζει και όχι να πάει να κάνει επιπλέον, αλλά στο τέλος να μην έχει προσωπικό να τα λειτουργήσει.
2: Πολύ σημαντικό. Οπότε φαντάζομαι ότι και σε αυτό το κομμάτι θα έχετε καταθέσει και τις προτάσεις σας στο Υπουργείο.
3: Τεκμηρωμένες προτάσεις, ναι. Και με αριθμούς και με όλα.
2: Πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε πρόσφατα, η περασμένη μας εκπομπή, είχαμε φιλοξενήσει τον κύριο Χρήστο Σχίζα, ο οποίος ήταν συντονιστής και μάλιστα τώρα με την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κύπρου, την Προεδρία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έγινε και ένα αντίστοιχο σχετικό συνέδριο για την ψηφιακή κάρτα νοσηλείας. Δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο θα το επεξεργάζεται η Εθνική Αρχή Υγείας κάθε χώρας και όταν βρεθεί ένας ασθενής σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορεί αντίστοιχη αρχή να ζητάει τα στοιχεία από την αρχή στην οποία έχουν κατατεθεί και έτσι να έχει πρόσβαση στους ιατρικούς του φακέλους και σε όλα αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω ότι αυτό ενισχύει και αυτό που λέγατε πριν ότι ένας νοσηλευτής πλέον δεν είναι μόνο νοσηλευτής στην πρακτική διάσταση, αλλά στο να συμπληρώσει εκθέσεις, στο να προσθέσει στοιχεία και παρατηρήσεις του στο φάκελο ενός ασθενούς. Οπότε λοιπόν είναι αναβαθμισμένος ο ρόλος και πολύ κρίσιμος του νοσηλευτού, διότι είναι πολύ περισσότερο χρόνο νοσηλευτής με τον ασθενή από ότι ίσως ο γιατρός, σωστά.
3: Ασφαλώς και αυτά τα που έχεις αναφέρει ότι αναβαθμίζουν τον ρόλο του νοσηλευτή και του προσθέτουν και επιπρόσθετες ενέργειες και διεργασίες. Mm-hmm. Συνεπώς, άρα πρέπει να έχουμε σωστά στελεχωμένες τις υπηρεσίες μας με τους νοσηλευτές. Όλα είναι αλληλένδετα αυτά τα πράγματα. Και μια και είπαμε για την ψηφιοποίηση, ναι, η ψηφιοποίηση χρειάζεται στον τομέα υγείας. Δεν μπορώ να σκεφτώ, να σας πω ένα παράδειγμα, τη μητέρα μου να κρατεί ένα φάκελο 10 εκατοστό μέτρα πάχος και να πηγαίνει στο γιατρό και να πέφτουν όλα από μέσα, να τα χάνει. Πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να πάμε μπροστά.
2: Έχετε δίκιο. Θα επαναλάβω αυτό που είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, στη δική μου περίπτωση στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, επειδή κατά συνήθεια και κατά κόρον τα ονόματα τα ελληνικά γράφονται με αγγλικούς χαρακτήρες. Το δικό μου δύσκολο επίθετο Χοντζάκοκλου έχει 3 διαφορετικές γραφές, οπότε εγώ ο ίδιος έχω 3 διαφορετικούς φακέλους.
3: Άρα, οπότε και παίρνεις και τους 3.
2: Αφού ανακαλύψεις ότι έχεις 3, γιατί δεν το αντιλαμβάνεσαι πολλές φορές.
3: Μπορεί μια εξέταση να πάει στον έναν και άλλη εξέταση στον άλλον και επαναλυτική στον άλλο.
2: Έτσι ακριβώς. Οπότε έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Και κάτι άλλο, αφού μιλάμε για ψηφιοποίηση, στην Ελλάδα ήδη εφαρμόζεται με όποια προβλήματα και αν υπάρχουν, αλλά θα τα λύσουν πιστεύω, mm-hmm. αλλά και στο εξωτερικό, η ηλεκτρονική πλατφόρμα σε ειδικούς γιατρούς.
2: Μάλιστα.
3: Τούτο το πράγμα σε ραντεβού για ειδικούς γιατρούς. Πραγματικά αυτό το πράγμα πρέπει να εφαρμοστεί και στην Κύπρο.
2: Με δηλαδή...
3: τούτο τον τρόπο ελέγχεις και την εργασία του κάθε συμβαλλόμενου στο ΓΕΣΥ mm-hmm. και αποφεύγονται πολλές καταχρήσεις του ΓΕΣΥ. Δηλαδή ένας νοσηλευτής, ένας ασθενής, ο οποίος χρειάζεται ραντεβού άμεσα στον ορθοπαιδικό.
2: Mm-hmm.
3: Μπαίνει σε αυτήν την πλατφόρμα και βλέπει. Έχω ορθοπαιδικό σε τρεις μέρες στη Λάρνακα. Έχω ορθοπαιδικό στην Πάφων σε μια μέρα. Σε ένα μήνα στο δικό μου εδώ στη Λεμεσόν, ας πούμε. Δίνει την επιλογή στους ασθενείς να εξυπηρετηθούν πιο σύντομα.
2: Μάλιστα. Ενώ διαφορετικά πρέπει να περιμένει πόσο καιρό, ίσως και μήνες.
3: Δεν νομίζω οι αποστάσεις μας στην Κύπρο να μην επιτρέπουν. Να θέλω να δω έναν ειδικό γιατρό και να πρέπει να διανύσω 45 λεπτά για να πάω να το δω.
2: Πολύ σωστό. Πολύ σωστό.
3: Σωστό.
2: Μάλιστα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που αυτά τα έχετε μέσα από την εμπειρία σας προσέξει και τα έχετε και ως προτάσεις, το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
3: Αυτό, ναι.
2: Επίσης, ένας άλλος τομέας ο οποίος ανοίγεται στους νοσηλευτές έχει να κάνει με το κομμάτι του αθλητισμού.
3: Ναι.
2: Και γενικότερα και με το θέμα δηλαδή της παιδείας που απαιτείται για τους νοσηλευτές, αλλά και με το κομμάτι του αθλητισμού. Δηλαδή μπορούν να εμπλέκονται οι νοσηλευτές, εμπλέκονται και στο κομμάτι αυτό, το οποίο ίσως να μην το έχουμε σκεφτεί πολλές φορές.
3: Εμπλέκονται στο θέμα της, έχει πολλούς νοσηλευτές που είναι και προηγμένοι νοσηλευτές,
2: mm-hmm.
3: δηλαδή έχουν αποκτήσει και κάποιες έξτρα
2: εξειδικεύσεις,
3: μάλιστα, οι οποίοι συμμετέχουν ως νοσηλευτές σε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, παρακολουθώντας τις αρεσκευές και προληπτικά για οτιδήποτε συμβεί. Το ένα είναι αυτό, αλλά και οι νοσηλευτές που εργάζονται, που λέγονται επισκέπτες υγείας,
2: mm-hmm.
3: εργάζονται στα σχολεία, στην πρωτοβάθμια φροντίδα, εκεί όπου γίνεται και σωστή εκπαίδευση στους μαθητές.
2: Μάλιστα.
3: Και κάνουν και όλες αυτές τις εξετάσεις που πρέπει να κάνουν στην προπροβάθμια ή κατά την παιδική μας ηλικία οι συνάδελφοι στις επισκέπτες υγείας και επισκέπτες υγείας, η οποία είναι πολύ σημαντικό έργο και αυτό.
2: Τώρα, όπως κατά καιρούς ακούμε, είτε και στην Ελλάδα που υπάρχουν τα θέματα, είτε και αλλού, όταν έχουμε έλλειψη είτε γιατρών είτε νοσηλευτών, πολλές φορές έχουμε το φαινόμενο οι νοσηλευτές να αναγκάζονται να εργάζονται υπεροριακά και να ουσιαστικά να κουράζονται πάρα πολύ σε βαθμό που να είναι και επικίνδυνο και για τους ίδιους.
3: Μάλιστα, υπάρχουν και εδώ δύο εξηγήσεις.
2: Mm-hmm.
3: Η μία υπερορία που είναι αναπόφευκτη που μπορείς να πας έξτρα βάρδια είναι σε περίπτωση που κάποιος συνάδελφος αρρωστήσει, δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του και θα πρέπει να τον αντικαταστήσεις.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό είναι λογικό mm-hmm. και εφαρμόσιμο
2: και παντού.
3: Και εφαρμόζουμε.
2: Σε όλες κάπου εδώ η εκπομπή μας έχει φτάσει στο τέλος της. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Από εμένα το Χαράλαμπο Χοτζάκογλου στην παραγωγή και τον Κωνσταντίνο Ρουμάνη στην ηχοληψία. Σας ευχόμαστε.